ζήβαλες, του ο παπάς τα μεταλλήμπη και σεω. Στα τσότεν, στα τσότεξ, στα βαϊν, στα βαϊν. Συνετε κακαφ, καν βεκάν και σεω, μπερες τα συνασέλευ. Κανούς